0: Τι Νατάσια.
1: Νελάτο.
2: No fighting.
0: We got the refugees.
2: No fighting.